Και στην υγεία. Και κομμανό αμπεμάτο γουλού. Να λέει του νιό σαν γύλον ή σαν γουλιό. Κι το αντόμουνο παγού. Α, να μολιώ και μπω. Α, και μπω σαν γουλιό.

φρύτο, απαρτούτο, ασαΐ, μου βρήκε τριγύρια. Και κομμανό, άμπεμα τον κουλού. Λαλέ, τουνιό, τσαγγίλον, ήσαν γουλιό, κοιτώ αντόπνο παγού. Να μωριό, κεμπό. Κεμπό, σαν γουλιό. Κεμπό, μανοτόνι, σαμά, ακούνο, κεμπό, λαλούνι, νόμπο, πω κεμπό. Νίλα, πάει ο μάιν, ο κεκαπού, ο κεγολιά, κολλάει, διόγολιά, κολλάει. Κεμπό, νιγολιό.